Ας τσίρι τσίρι του δωμάτα κάχπι πις κατάριν τσίγμι ρίχτσαριν τσίγμι Τσίρι μινίς παγκαμίτα πι Κάξα πι καήμα Δες θα γίνω τρόλες και ρίκορίγκα Είμα στο βανκάρι Στο βανκάρι είμα είμα τάχα Στο βανκάρι παγκτάς και ρίκορίγκα Πουν σας αμοιάζει παστάς και ρίκορίγκα Νίς παμάρια στο βανκάρι του δωμάτα Ώρα θα μα πει καινιά χαταρίγκη ρίχτσαριγκη Νίμα τσίρι νίμα βάιρα και όμως θα θέλετε Somas cantito, las 5 número 25 minutos, 5 horas tamanta, 25 minutos, mitocunto tamanta, martes, segundo día de la semana.